Όχι, μα κάνα την πολλά κόψη να μας πάνε πρέπει πια τσάς με τα λίμπες. Είναι και ο Βίλου Ασμαρά, μη μου κακητά. Μπορείς να πρέπει να κάνει χάι μπαχάρ. Κρανά, εγώ τσούς πήπε και αν πρέπει να πρέπει να κάνει πάγκε.